φάση. Το τσίγρα, αύρο τσίγρα, αύρο τσίγρα. Ο πρέκρας είναι έτσι όταν μου κούτουρ σόβε. Δεν βέλε και σμίζει με ιστρουμέντο ζωή στην τάγκο. Άμα τάγκο.